radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Στεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα. This is America.

Ana Seydou. J'ai rêvé

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμά. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
6: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους. Και την εκπομπή Υπάρχει και Αντίλογος. Κάθε Σάββατο την ακούτε λίγο μετά τις 9 μέσα από τη συχνότητά μας.

Δάφνη Μανολάκου, στη ρύθμιση των ήχων, τεχνικός της εκπομπής. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμμα, για μία ώρα περίπου, ο Άρης Μιλιώνης. Σήμερα Σάββατο, 2 Μαΐου, πήγε και ο Μάιος. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός που λέμε φιλοσοφούντες. Ή αμπελοφιλοσοφούντες, για μας το λέω βέβαια.

Και όπως το συνηθίζουμε κάθε Σάββατο μέσα από αυτή την εκπομπή, αρχίζουμε με το σαν σήμερα. Έτσι για να θυμόμαστε. Τι έγινε στο παρελθόν. Και βέβαια να μιλήσουμε και λίγο ρομαντικά, για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και να επαναλάβουμε τις επιτυχίες του παρελθόντος. Ωραία τα λόγια. Δεν το έχουμε συνηθίσει σε αυτό τον τόπο να διδασκόμαστε από τα παθήματα και μαθήματα του παρελθόντος. Αλλά όπως να το κάνουμε, πρέπει να λέμε. Πολύ πλατιάσαμε και ξεκινάμε από το 1893, σαν σήμερα, 2 του Μαΐου. Διοργανώνεται, λέει, στο Παναθηναϊκό στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων σοσιαλιστών. Παναγία μου, σοσιαλιστές εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, βέβαια, όταν λέγανε σοσιαλιστές, το εννοούσαν. Σήμερα, όταν λένε σοσιαλιστές, βάλτε αποσιοποιητικά για πολλούς. Για την εργατική πρωτομαγιά. Είχε προηγηθεί η εργατική πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, που πέσανε κορμιά. Τότε που έγινε για το οκτάωρο, βέβαια. Και το 1889 το οκτάωρο είχε κατακτηθεί. Σήμερα, το 2026, μιλάμε και για 13 ώρες εργασία την ημέρα. Α, και τότε, λέει, στο πλήθος τότε απευθύνθηκε ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. Σας σήμερα κάτι άλλο σημαντικό, σημαδιακό αν θέλετε, το 1941, κατοχή. Ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι, λέει, ο πρώτος αντιστασιακός. Σαν σήμερα το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Το βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία δεν το δώσανε λόγω των πολιτικών του τοποθετήσεων. Ένας πολύ μεγάλος ποιητής. Παγκόσμια γνωστός. Όπως έλεγε τότε ο Λουί Αραγκόν, είναι ο μεγαλύτερος τότε εν ζωή ποιητής στον κόσμο.

πούμε και δύο πράγματα για το Ρίτσο. Στις 9 Μαΐου του 1936 γίνονται στη Θεσσαλονίκη αιματηρές ταραχές. Ήταν τότε η καπνεργατική απεργία. Σκοτώθηκε κόσμος και κοσμάκης. Την επόμενη ο Ρίτσος βλέπει στο ριζοσπάστη τη φωτογραφία μιας μάνας να θρηνεί το νεκρό παιδί της και παίρνει αφορμή και να γράψει ένα από τα πιο γνωστά ποίηματά του, τον Επιτάφιο. Προσέξτε, που εκδίδεται σε 10.000 αντίτυπα, τότε ο Επιτάφιος. Στη δικτατορία του Μεταξά, 1936-1940, τα τελευταία 250 αντίτυπα του Επιτάφιου καίγονται στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ελά στο μεγαλείο σου.

Τον επιτάφιο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Από τον επιτάφιο ήταν βέβαια και το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το περιβόητο «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες» από τον Πιθικότσι, σε μπουζούκι του Μανώλη του Χιώτη. Ένας σπάνιος θεϊκός συνδυασμός με τα αποτελέσματα αυτά. Βέβαια, ο επιτάφιος γυρίστηκε το 1960 σε τρεις εκδοχές, με την Άννα Μούσχουρη, τον Γρηγόρη Πιθικότσι που ακούσαμε και την Μέρι Λίντα. Και το 1967 βέβαια στην Ελλάδα μας ο επιτάφιος απαγορεύτηκε, όπως και κάθε άλλη μουσική έκφραση που έφερε τη σφραγίδα του Μίκη Θεοδωράκη, Θεός και Απόστολος. Έτσι, για να θυμόμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, πολιτισμικό το θέμα του πολιτισμού, της ποίησης, του τραγουδιού. Εδώ στην Ελλάδα γίνονται πολιτικά τα πράγματα. Προσέξτε, την εποχή που ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν παγκόσμια γνωστός με το Ζορμπά, το συρτάκι του, και όχι μόνον, και οι Beatles είχαν τραγουδήσει και άλλοι ξένοι, εδώ στην Ελλάδα η μουσική του Θεοδωράκη ήταν απαγορευμένη. Πω τι έλεγε. Δεν τελειώσαμε ακόμα στο σαν σήμερα. Να προσγειωθούμε λιγάκι. Το 2010, τι γίνεται, ήταν υπουργός οικονομικών ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ήταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου τότε. Ανακοινώνει, λέει, νέα σκληρά μέτρα ο κύριος Παπακοσταντίνου, στα πλαίσια, λέει, της συμφωνίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παναγία βοήθα. Την ίδια μέρα με το Eurogroup, δεν αργεί, εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο, το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανατρίμηνο. Άρχισαν τα δύσκολα. Σημάδεψαν για 10 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια τώρα θα μου πείτε ότι έχουμε πλήρη οικονομική ανεξαρτησία. Άμδε, αλλά δεν είναι τόσο απροκάλυπτη η παρέμβασή τους. Συνεχίζουμε για το σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1941. Η Πινελόπη Δέλτα, θα έχετε ακούσει γι' αυτή. Συγγραφέας έργων για παιδιά, για νέους και όχι μόνον. Για όσους αισθάνονται νέοι, σπουδαία, πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Συμμετείχε στα ελληνικά θέματα, στα ελληνικά γράμματα του καιρού της. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, πήρε δηλητήριο και σαν σήμερα το 1941 η Πινελόπη Δέλτα πέθανε. Και ας προσγειωθούμε στο σήμερα. Σήμερα 2 του Μαΐου θα μου πείτε, είναι. Είναι στην άβρα της Πρωτομαγιάς που γιορτάσαμε χθες. Πρώτα είναι η γιορτή της Φύσος. Σπουδαία γιορτή για αυτούς που έχουν ευαισθησίες, βέβαια, έτσι. Που το άνθισμα της Μυγδαλιάς μπορεί να τους μιλάει για το Θεό. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα ο καθένας όπως νομίζει. Μάης μήνας, μήνας των λουλουδιών. Η φύση έχει τους κανόνες της. Αναγέννηση και δημιουργία. Από την αρχή. Από
όπου βέβαια ίσως από το αόρατο χέρι το οποίο μας κατευθύνει. Και ο Μάης βέβαια είναι συνδεδεμένος με αγώνες πολλούς, αγώνες κοινωνικούς, αγώνες πολιτικούς, ανατροπές. Είπαμε για το 1886. Τα μεγάλα γεγονότα του Σικάγου, βέβαια είπαμε σε 3 χρόνια, απόκτησαν δικαιώματα και 8ωρο. Είπαμε για το 1936, πολλά τα γεγονότα που μπορούμε να αναφέρουμε. Δεν είναι όμως του παρόντος να κάνουμε εξιστόρηση της πρωτομαγιάς. Βέβαια αυτό που έμεινε, εντυπώθηκε από τη χθεσινή μέρα, βλέπετε, είναι πρόσφατο, είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Βλέπετε, οι βάρβαροι όταν ήρθαν στον τόπο μας και έκανε αυτές τις βαρβαρότητες, κάνανε, θέλανε να έχουν και κάποιο φωτογράφο να τις απεικονίζει. Ή ο φωτογράφος αυτός, ο αξιωματικός αυτός κατακτητής, μπορεί να είχε και την έφεση, αν θέλετε, και να ευχαριστεί το και να ειδονίζει το με το να βγάζει φωτογραφίες για την, από την εκτέλεση που έκαναν βέβαια οι συνάδελφοί του, οι σύντροφοί του εκεί πέρα, συνεργάτες του. Όπως και να έχει το θέμα, το θέμα των 200 της Κεσαριανής πέρασε από την ιστορία και στο μετεμφυλιακό κράτος δεν δόθηκε η μεγαλύτερη σημασία, γιατί λέει ήσαν και κομμουνιστές. Και δύο κουβέντες βέβαια, αυτοί είχαν συλληφθεί επί δικτατορίας του Μεταξά και όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος ζήτησαν να πάνε να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή και το καθεστώς δεν τους επέτρεψε. Τους είπε ότι έπρεπε να υποβάλουν μια δήλωση μετανοίας για να μπορέσουν να πολεμήσουν. Οι άνθρωποι ζητήσανε να πάνε να πολεμήσουν. Και όταν η ελληνική κυβέρνηση, όταν εισέβαλαν οι κατακτητές, έφυγε για τη Μέση Ανατολή, τους άφησαν κρατούμενους δεσμότες στην ακροναυπλία, παρακαλώ. Δεν άνοιξαν τις φυλακές για να φύγουν οι άνθρωποι. Και φυσικά οι κατακτητές ξέρουμε πως συμπεριφέρθηκαν σε αυτούς όπως συμπεριφερόταν στον καθένα. Και το 1944, πρωτομαγιά, για κάποια πράξη αντεκδίκησης είχαν σκοτώσει, λέει, έναν αξιωματικό κάτω στους Μολάους της Λακωνίας και βγάλανε 200 να εκτελεστούν και αυτοί βέβαια φόρεσαν τα καλά τους πουκάμισα και αγέροχοι, με αγέροχο βλέμμα και με ίσα το κορμί τους, χωρίς κανένα ίχνος φόβου. Καμία φωτογραφία δεν δείχνει κανέναν να φοβάται, να έχει, ξέρετε, μια ανθρώπινη, μπορούμε να πούμε, αντίδραση από το φόβο. Περήφανοι όλοι. Τι να πει κανείς. Παρακαταθήκη ιστορίας. Και δεν είναι μόνο αυτή, προσέξτε φίλες και φίλοι. Σε αυτούς έτυχε να υπάρχει αυτός που έβγαζε τις φωτογραφίες. Αυτοί που οδηγούνται στο θάνατο να εκτελεστούν ως αντίπινα και λοιπά και λοιπά, και διαχρονικά στην ελληνική ιστορία είχαν το ίδιο παράστημα, την ίδια στάση από τις γυναίκες του Ζαλόγκου και της Αραπίτσας και όλους τους άλλους που εκτελέστηκαν, τους εξοδίτες του Μεσολογγίου. Όλοι αυτοί όταν απαρνούνται τον εαυτό τους και πιστεύουν στην ελευθερία, σίγουρα είναι περήφανοι. Τώρα θα μου πείτε, τι κάνουμε πρωί-πρωί διάλεξη για την ελευθερία? Όμως είναι τόσο σημαντικό όταν ο άνθρωπος το πιστεύει. Μα όλοι οι Έλληνες, θα μου πείτε, είμαστε τέτοιοι? Φυσικά δεν είμαστε τέτοιοι. Υπήρχαν και καταδότες τότε, την ίδια εποχή, την εποχή της αν θέλετε κατοχής. Υπήρχαν και οι κουκολοφόροι, αυτός και αυτός και αυτός, και έβγαζαν τον κόσμο από το σωρό και τον εκτελούσαν.
Δεν αγιοποιούμε, έτσι, το παρελθόν μας ή αν θέλετε, αλλά κάθε κοινωνία, όπως και η κοινωνία και η ελληνική, έχει και τους μεν και τους δε. Εμείς εδώ εκθιάζουμε τη στάση αυτών των ανθρώπων. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Από τον Επιτάφιο και το προηγούμενο τραγούδι «Βασίλεψες αστέρι μου», αλλά σε άλλη ενορχήστρωση. Ενορχήστρωση Μάνος Χατζηδάκης με τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη. Να προσγειωθούμε στην πολιτική μας επικαιρότητα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, φίλες και φίλοι. Τα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε λίγο επανερχόμαστε στην πολιτική μας καθημερινότητα. Έρε γλέντια που έλεγε και ο Σπαθάρης.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Ετωλοακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας μέσα από το Ράδιο Γάμα. Και η κυβέρνηση βλέπει να έρχονται οι εκλογές, επερχόμενες εκλογές, και λέει θα εξαντλήσει την τετραετία. Το κάνει αυτό είτε ποιούμενη την ανάγκη φιλοτιμία, ή μπορεί να ήταν το πρόγραμμά της, ή αν θέλετε έτσι της βγαίνει καλύτερα. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, όπως του εκάστοτε Πρωθυπουργού, να προκυρήσει εκλογές μέσα στη τετραετία. Αλλιώς αφήνει να εξαντληθεί όλη η τετραετία. Και τώρα φαίνεται εξαντλείται η τετραετία, αλλά δεν βγαίνουν τα κουκιά στην κυβέρνηση. Δεν βγαίνει το επιθυμητόν ποσοστόν. Έτσι να έχει ένα μεγάλο ποσοστό, να έχει πάλι τρίτη φορά την πλειοψηφία, αν θέλετε, την απόλυτη πλειοψηφία 151 και όπως έχει σήμερα. Και φυσικά έχοντας τους 156, 57, 58 μεταβάλλονται οι βουλευτές της, περνάει ό,τι θέλει. Κομματική πειθαρχία λέει και τελείωσε η υπόθεση και όλοι ψηφίζουν. Βλέπετε, είναι δύσκολες οι διαρροές όταν είσαι κυβέρνηση. Πιο ευκολότερες στην αντιπολίτευση, οι διαρροές βουλευτών. Θέλει και άλλη τετραετία. Δικαίωμά της βέβαια, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και αν βέβαια είναι και σύμφωνη η γνώμη του ελληνικού λαού, θα την έχει. Τώρα θα μου πείτε, αν ο ελληνικός λαός σφάλει στην κρίση του, δεν πειράζει. Αυτός αποφασίζει, αυτός εκλέγει και εμείς βέβαια, όταν λέμε αυτός, εμείς υφιστάμεθα και τις συνέπειες. Τέλος πάντων, είναι ουσιαστικό θέμα. Και η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός, πριν από λίγες μέρες έδωσε κάποια ποσά. Κάποιες παροχές. Εκλογές γάρ. Όχι, λένε στην κυβέρνηση, εμείς αγαπάμε το λαό και δίνουμε, κάνουμε παροχές. Δικαίωμα και του ενός και του άλλου να λέει αυτά που λέει. Δημοκρατία έχουμε, πλουραλισμό, ελευθερία. Και γιατί τώρα, βρε παιδιά, πριν από τις εκλογές, τώρα λέει, εμείς είδαμε ότι έχουμε υπερπερίσευμα. Ωραίο πράγμα, ε! Και ο Τσίπρας είχε υπερπερίσευμα, θυμάστε, 36 δισεκατομμύρια. Και πήγε όλος βέβαια για το COVID κλπ. Έχουμε υπερπερίσευμα και ο κύριος Πρωθυπουργός, λένε από την κυβέρνηση, αρχάς του Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δείτε τι θα πει. Και σίγουρα θα έχει κάποιο, κάτι στο καλάθι του. Μπορεί να έχει και κάτι σημαντικό. Είναι ίσως η τελευταία παροχή της τετραετίας που μπορεί να δώσει. Γιατί στον τόπο μας, ως συνήθως, τον προηγούμενο χρόνο, το πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές, δεν δίνουν τίποτα. Ή δίνουν ψίχουλα, λίγα πράγματα. Λέει μαζεύουμε, νοικοκυρεύουμε, να πάμε καλά. Στο δεύτερο χρόνο σχεδόν τα ίδια. Στο τρίτο κάτι δίνουν, στον τέταρτο, το έχουμε μάθει το ποίημα τώρα, πήγαμε πάρα πολύ καλά, θα σας κάνουμε παροχές. Τέλος πάντων. Και η ακρίβεια καλά κρατεί. Και τα υπόλοιπα θέματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα. Πολλής λόγος και για τις υποκλοπές. Πολλής λόγος και για το αγροτικό θέμα. Ο ΠΚΠ και λοιπά. Πολλής λόγος και για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Βέβαια η κυβέρνηση προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Και στο θέμα του πολέμου εδώ στη Μέση Ανατολή, με το να στείλει τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο και να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, κέρδισε κάποιους πόντους. Και το χρησιμοποιεί πολύ αυτό βέβαια, γιατί ίσως να το χρησιμοποιήσει περισσότερο στο μέλλον. Δηλαδή να λέει η κυβέρνηση τι θέλετε, αυτή τη σταθερότητα που έχουμε εμείς. Η κυβέρνηση θα το πει. Πιθανόν να το πει, το πιθανολογούμε. Όλα λέγονται και όλα χρησιμοποιούνται προεκλογικά. Το κατά πόσο βέβαια θα γίνουν πιστευτά. Ήρθε και ο κύριος Μακρόν τη βδομάδα που μας πέρασε και μας είπε πολλά και διάφορα. Βέβαια, ας κρατήσουμε μικρότερο καλάθι. Καλές είναι οι κουβέντες, δεν λέμε ότι σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί να μας βοηθήσει κλπ. Αλλά μοναχή το δρόμο πήρες που έλεγε και ο Διονύσιος Σολωμός. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Καλές οι κουβέντες, αλλά ας κρατάμε και μικρό καλάθι. Αλλά έρχονται και κάποια άλλα πράγματα που δυσαρεστούν την κυβέρνηση. Θα μου πείτε την κυβέρνηση, όχι, το λαό δυσαρεστούν. Αυτός θα ακούει στην τσέπη του. Αυτός θα βλέπει στο σούπερ μάρκετ και στις τιμές. Το μήνα που μας πέρασε τώρα, ο πληθωρισμός, που δεν είναι καλός ο πληθωρισμός όταν αυγατίζει, ήταν 4,6%, πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και δεν είναι δικά μας τα στοιχεία, του Eurostart νομίζω και λοιπά. Θέλει η κυβέρνηση να μας κάνει να αισιοδοξούμε. Και όταν λέμε να μας κάνει, τον μέσο Έλληνα να αισιοδοξεί. Πώς όμως? Και όταν η ακριβία δεν είναι μόνο σημερινό θέμα, είναι θέμα πολλών ετών, 5-6 χρόνων. Και το έχουμε πει πολλές φορές βέβαια μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Παίρνει, λέει, μέτρα η κυβέρνηση, καλάθια του νοικοκυριού και της νοικοκυράς, καλάθια του Πάσχα και των Χριστουγέννων και των υπολείπων γιορτών. Α, και τιμωρούν, λέει, και ρίχνουν πρόστιμα βαριά και ασήκωτα σε κάποιες πολυεθνικές εταιρείες. Πού. Είχε ανταπόκριση αυτό βέβαια στην καθημερινότητά μας, στην αγορά μας, στα σούπερ μάρκετ? Είχε σημαντική ανταπόκριση. Αυτό το ξέρει καλύτερα ο κόσμος. Δεν χρειάζεται το δικό μας το σχόλιο. Το βλέπουμε καθημερινά στις αγορές μας. Και τώρα βέβαια ήταν στραβό το κλίμα. Είχαμε όλες τις άλλες εγγενείς αδυναμίες. Τις είχαμε. Έρχεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει το πετρέλαιο γίνεται ακριβότερο. Και όταν ομιλούμε για πετρέλαιο, μιλάμε τι? Για έναν από τους βασικότερους συντελεστές της παραγωγής. Το πετρέλαιο αυγαταίνει πολύ η τιμή του και επηρεάζει την παραγωγή των προϊόντων, επηρεάζει τη μεταφορά των προϊόντων, επηρεάζει και το γεωργικό τομέα που εδώ στην Ελλάδα δεν βρίσκεται στα καλύτερά του. Όχι, δεν βρίσκεται στα καλύτερά του, είναι σε δεινή θέση πολύ από ένα μεγάλο μέρος της πρωτογενούς παραγωγής. Το είδαμε. Και τότε θα αυξηθεί, λέει, ακόμα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Που σημαίνει τι στην πραγματικότητα? Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με αυτά, όλα αυτά τα δεδομένα και όχι μόνο. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

το ψάθινο καπέλο. Αφιέρωμα στην Πινελόπη Δέλτα. Γιάννης Κότσιτας στο τραγούδι, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους. Έτσι για να θυμόμαστε βέβαια, γιατί σαν σήμερα πέθανε 1941, όταν άρχιζε η κατοχή η γερμανική Πινελόπη Δέλτα. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας. Και πονοκέφαλος βέβαια για την κυβέρνηση, η επιστολή των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές βέβαια για το επιτελικό κράτος. Καλό είναι, καλά ακούγεται, αλλά κάπου μπάζει. Όχι βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κάπου μπάζει. Και οπωσδήποτε κρίνεται και γι' αυτό η κυβέρνηση. Η οποία θέλει μεγαλύτερο βέβαια ποσοστό, αλλά δεν το παίρνει. Δεν χάνει όμως την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Βλέπετε παραξενιά. Διότι η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη σε ιδεολογικο-πολιτικούς τομείς. Σοσιαλιστικά, αριστερά, νεοαριστερά, ανανεωτική αριστερά κλπ. Κλπ. Πολλές αποχρώσεις, κυρίως της αριστεράς, του κέντρου, της κεντροαριστεράς. Ο καθένας έχει το δικό του πολιτικό χαρακτηρισμό. Λες και βρισκόμαστε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Δεν λέμε, οι ιδεολογίες υπάρχουν. Και έπαιξαν ρόλο στην ιστορία. Σήμερα βέβαια κατά πόσον οι ιδεολογίες με τα σημερινά δεδομένα μπορούν να εφαρμοστούν είναι ένα άλλο ζητούμενο. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε πρώτη φορά αριστερά. Τι ήθελε που το έλεγε? Αριστερά με τέτοια μέτρα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Προείπαμε. Μνημόνια και επίτροπη. Τότε έπρεπε να χαρακτηριστεί διαφορετικά, πολιτικά. Είμαι αριστερός, παιδιά. Έχω αριστερή ρότα. Αλλά βλέπετε, έπεσα εις τον λάκκο των Λεόντων. Μεταφορικά, δική μας η κουβέντα αυτή. Και ό,τι μπορώ καλύτερα θα κάνω για εσάς. Ίσως να ήταν η καλύτερη έκφραση που μπορούσε να κάνει. Όχι ένα άρθρο και καταργείται το μνημόνιο κλπ. Κλπ. Και σήμερα βέβαια και αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει και οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να προκύψει στο παρελθόν, αν δεν ρωτήσει τας Βρυξέλλας να κάνω αυτή την παροχή, πιθανόν να μην την κάνει ή να της πούνε σταμάτα και μην κάνεις τις υπόλοιπες παροχές ή δράσε διαφορετικά. Είμαστε υπό υψηλή εποπτεία. Έτσι δεν είναι? Καλή βέβαια και η ιδεολογία μετράει. Δεν λέμε, υπάρχουν, αλλά πόσο μπορεί στην Ελλάδα σήμερα οι ιδεολογίες να υλοποιηθούν? Σε άλλους τομείς βέβαια μπορεί. Και τα κόμματα εις άγραν ελευθέρων βουλευτών και πολιτευτών. Υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι και βουλευτές και πολιτευτές. Και κάποια κόμματα τους θέλουν εις τους κόλπους αυτών. Όσο συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία παλιότερα, που πήρε πολύ κόσμο από το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Και σήμερα είναι πρωτοκλασσά τα στελέχη. Βέβαια κάποιοι λένε ότι αυτόν που θα πάρουμε να μην έχει πει κακή κουβέντα για το κόμμα μας. Θα τον πάρουμε τον κύριο Τάδη ή την κυρία Τάδε, θα τον ενσωματώσουμε εις τη δύναμη του κόμματός μας, θα το κάνουμε ημέτερων τέκνων και λοιπά, φίλων και σύντροφων, άρα να μην έχει πει κακές κουβέντες για μας του παρελθόν. Αυτό βέβαια το χρησιμοποίησαν και ως εμπόδιο στο παρελθόν, κάπου έγινε στο ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Μα βρε παιδιά, οι βουλευτές όταν βγαίνουν λένε καλά λόγια για τον εαυτό τους, αλλά κατηγορούν τους αντιπάλους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν στο ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δημοκρατία έσταζε μέλι το στόμα του? Όχι βέβαια. Έτσι το έχουμε στον τόπο μας, έτσι γίνεται.
Υπάρχουν βέβαια, λέμε σήμερα, μεταγραφές. Όχι, θα έχουμε το μυαλό σας στο ποδόσφαιρο, δεν είμαστε αθλητική εκπομπή. Και τα κόμματα. Το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πήρε κάποιους βουλευτές πολιτευτές, τον κύριο Φαραντούρη, ακούγαμε σήμερα. Θα πάρει και άλλους, λέει. Αλλά το Πασό κοντά σε ένα πολύ ισχυρό, πανίσχυρο κυβερνητικό κόμμα του παρελθόντος. Δεν καρπούνται τις απκορπούνται τις, των απολειών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι. Ή και αν καρπούνται, είναι μικρό το ποσοστό. Ανάλογα με το όνομά του, τη φήμη του και την περιουσία και την προϊστορία του. Ναι. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνούται. Υπάρχει όμως ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει εμφανιστεί και ο οποίος, λέει, θα ιδρύσει τώρα πια ακόμα, μετά την παρουσίαση των βιβλίων, των θέσεών του κλπ. Κλπ. Θα ιδρύσει κόμμα και εκεί πέρα υπάρχει σύγχυση μεγάλη. Τώρα, βέβαια, αν ο κύριος Τσίπρας, ιδρύοντας το κόμμα, κάποιοι το τοποθετούν μέχρι το τέλος του Μαΐου, ότι θα ιδρύσει κόμμα και πάρει τους ανθρώπους γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά κλπ. Κλπ. Τι έκανε πριν από 2 χρόνια και όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθη, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενιαίος στη συνέχεια, διελήθη. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα, θα ξαναμαζέψει τα ίδια κομμάτια? Αν δεν κάνει μεταγραφές από τον ευρύτερο τομέα, τι έχει να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας τώρα, τουλάχιστον τώρα? Και είναι ένα από τα ζητούμενα, βέβαια, τις μεταγραφές που μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας ιδρύοντας το νέο πολιτικό του οργανισμό, το κόμμα του, το νέο. Γιατί διάλυσε ένα κόμμα, διαλύθηκε ένα κόμμα, να χρησιμοποιήσουμε τον τρίτο πρόσωπο, διαλύθηκε ένα κόμμα. Και τι έγινε, ξανασυνετέθη? Τι προσφέρει? Τίποτα. Δεν έπρεπε να έχει διαλυθεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του κριτικάροντας την κυβέρνηση όπως ήταν. Μα δεν είχε μεγάλα ποσοστά. Άμα δεν του δίνει ο ελληνικός λαός μεγάλα ποσοστά, δεν θα έχει μεγάλα ποσοστά, απλά πράγματα. Και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, θυμάστε? Όχι, για να κριτικάρουμε την πολιτική μας, όχι τον άνθρωπο. Ενεφανίστη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως εκ του μειόντος, χωρίς προϋπηρεσία. Και εκεί κάποιοι τον εθαύμασαν και τον εστήριξαν και στήριξαν πάνω του τις ελπίδες ότι θα πάει καλά κλπ. Κλπ. Κλπ. Με τι δεδομένα, βρε παιδιά, με τι εμπειρία ο άνθρωπος, ό,τι και να είναι. Κατεβαίνει και αυτός με το δικό του το κόμμα. Και η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται και εμφανίζεται και εκφράζεται. Εμείς δεν θα εκφράσουμε άποψη και γνώμη, έχουμε καιρό εδώ βέβαια μέσα από αυτό το μικρόφωνο να μιλήσουμε. Και τα άλλα κόμματα βέβαια εκφράζονται αναλόγως και έχουν τα δικά τους ποσοστά γύρω στο 10%. Κουκουέ λίγο λιγότερο, ο κύριος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος και ούτω καθεξής. Παίζονται όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε και 2 κουβέντες τώρα για τους μεγάλους οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος μας εκπλήσει καθημερινώς. Να αλλάξουμε λίγο θέμα για να προλάβουμε να πούμε 2 πράγματα. Μας απασχολεί αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, το θέμα του πολέμου. Και δεν είναι μόνο και για την τσέπη μας. Όταν καίγεται η γειτονιά σου, βέβαια δεν μπορεί να αισθάνεσαι ασφαλής και άνετος. Και ο κύριος Τραμπ εκπλήσει καθημερινά με τις αποφάσεις που παίρνει. Πολλές φορές παίρνει μια απόφαση, την ανακοινώνει, μετά από λίγες μέρες παίρνει διαφορετική απόφαση για το ίδιο θέμα. Δρά περισσότερο ως επιχειρηματίας και όχι μόνο. Λέει μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, είναι στο ΝΑΤΟ αυτοί, θα τους πάρει κατά την Αμερική. Αλλάξαν οι καιροί, πιθανόν.
σίγουρα θα αλλάξουν οι καιροί όπως αλλάζουν στην ιστορία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα πάντα μεταβάλλονται στην ιστορία, και οι μεγάλοι οργανισμοί και οι μεγάλοι αρμέλες, αυτοκρατορίες και οι ισχυρές συμμαχίες είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα βέβαια ο κύριος Τραμπ λέει στους Ευρωπαίους ότι είπε κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα βέβαια ο κύριος Τραμπ λέει στους Ευρωπαίους

Ρωσία τότε. Και η Αμερική είχε ηγεμονικό ρόλο de facto του ΝΑΤΟ. Σήμερα βέβαια, με αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, αν υλοποιηθούν ότι η Αμερική μπορεί να φύγει και όπως λέει στην Ευρώπη, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, βάλτε το χέρι βαθιά στη τσέπη και αγοράστε όπλα από μένα, ε. Υπάρχει αυτή παράμετρος. Όχι, λέει η Ευρώπη, θα παράξουμε δικά μας όπλα, διότι έχουμε να κάνουμε με τη Ρωσία. Τώρα αυτό συζητείτε, αυτό που λέει η Ευρώπη. Για την ταυτότητα της Ευρώπης μιλάμε. Τώρα βέβαια, αν υλοποιηθεί ή δεν υλοποιηθεί αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν υποθετικά η Αμερική φύγει από το ΝΑΤΟ, δεν θα πάψει να είναι μια πανίσχυρη χώρα. Και δεύτερον, και ποιος μας λέει αύριο, αν φύγει, υπόθεση κάνουμε, μπορεί να αναθεωρήσει και να πει ξανά, ρε παιδιά, είμαστε όλοι μαζί. Τώρα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει αλλάξει ρότα. Στον πόλεμο βέβαια κάτω εδώ της Μέσης Ανατολής έδειξε ότι κάτι μπορεί να δημιουργήσει μια ενότητα, ένα δεδομένο. Ναι, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί άλλαξε ρότα, να θυμηθούμε την Ευρώπη του 1960, που νοιαζόταν περισσότερο για το λαό της, για τον κόσμο της, και εισήγαγε ένα άλλο οικονομικό κυβερνητικό μοντέλο, διαφορετικό από το ανατολικό μπλοκ και διαφορετικό από το άκρος καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι. Γιατί κάποιοι έλεγαν μόνο θέλουμε κρατισμό, έτσι. Όλα στους εργαζόμενους και λοιπά και λοιπά, κρατικοποίηση των πάντων. Κάποιοι άλλοι ήθελαν τον άκρατο καπιταλισμό, νεοφιλελευθερισμό. Πού ήταν η αλήθεια? Η Ευρώπη απέδειξε ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Μια κοινωνία για να επιβιώσει και να ζήσουν αρμονικά οι άνθρωποι πρέπει να τα συνδυάσει αυτά, να έχει και το βιομήχανο. Ναι, γιατί ο βιομήχανος έχει τις γνώσεις και την προϋπηρεσία να λειτουργήσει το εργοστάσιο, και ο εφοπλιστής και ο πλούσιος. Φτάνει το κράτος να τον ελέγχει και να τον φορολογεί κανονικά. Και από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι και ο κοσμάκης να έχουν ένα καλό εισόδημα και καλές κοινωνικές παροχές, να έχει υγεία και παιδεία και ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Αυτό δεν απέδειξε η Ευρώπη το 60, το 70 και αργότερα? Σουηδικό μοντέλο, δεν λέμε? Σκανδιναβικό μοντέλο, που δεν ήταν μόνο σκανδιναβικό, ήταν και γερμανικό και γαλλικό και ισπανικό, ό,τι θέλετε. Και εδώ στην Ελλάδα το είχαμε. Τώρα γιατί έγινε αυτό? Βέβαια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μεγάλο μακελιό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τις άσχημες πικρές εμπειρίες, τα κράτη της Ευρώπης, κυρίως της Ευρώπης, είχαν άλλες μνήμες και άλλα δεδομένα, έτσι, για να λειτουργήσουν. Τότε βέβαια υπήρχε εκείνα τα χρόνια και το ανατολικό μπλοκ, το ανατολικό, που εποφθαλμιούσε να επεκταθεί. Γιατί στη Ρωσία βέβαια επευλήθη το νέο καθεστώς με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το ίδιο βέβαια έγινε και σε άλλες χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, να το πούμε αλλιώς. Η Ευρώπη τι έκανε? Έδινε παροχές. Και όταν δίνεις παροχές, δεν φοβάσαι τέτοια ξεσπάσματα. Γιατί για να επαναστατήσει κάποιος πρέπει να πεινάει, να στερείται. Από σχέδια ιδεολογία μην περιμένεις τέτοια πράγματα. Και τώρα η Ευρώπη άλλαξε ρότα. Λέει θα δώσουμε 800 δισεκατομμύρια, φοβερό ποσό, για εξοπλισμό, για εξοπλισμούς. Άλλα δεδομένα, άλλαξαν οι καιροί.

0: δεν προκάνουμε πάλι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Δεν προκάνουμε, όπως έλεγε και ο Φλωράκης. Εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Υπάρχει και αντίλογος που την ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λίγο μετά τις 9, μέσα από το Ράδιο Γάμα, τους 94 μεγάκυκλους. Η Δάφνη Μανολάκου στη ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου με τα ταξίδια της ψυχής. Ας τον ακούσουμε στην αξιόλογη αυτή εκπομπή του. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Χα, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. tendesleon.gr.
13: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
14: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
13: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
14: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
13: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
14: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
13: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
14: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
16: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
17: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
18: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
19: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
20: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
19: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
20: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
19: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
21: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
22: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Μόλις τώρα ξεκινάμε. Εδώ από τη συχνότητα πάντα του Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Παρουσίαση επιμέλεια εκπομπής Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Στις ρυθμίσεις του ήχου η Δάφνη Μανολάκου. Και κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας φίλες και φίλοι. Κάθε Σάββατο 2 ώρες το πρωί του Σαββάτου, 10 με 12. Μετά την ωραία εκπομπή υπάρχει και αντίλογος με τον Άρη Μιλιώνη. Μαΐου σήμερα φίλες και φίλοι, 2 Μαΐου του 2026, εχθές είχαμε Πρωτομαγιά. Από ό,τι έμαθα στην πλατεία των Υψηλών Αρωνίων, προχτές το βράδυ, Πέμπτη βράδυ, είχε και πολύ κόσμο εκεί με τους πάγκους των Ανθοπολών. Είχε και ο Δήμος κάποιες έτσι εκδηλώσεις και μουσικές και μουσικοχορευτικές. Και γενικά έγινε ένας χαμός. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι ωραία να κρατάμε τα έθιμα και να χαιρόμαστε με τα λουλούδια, με τη φύση. Ο Μάιος είναι ο μήνας κατεξοχήν, ας πούμε, ο μήνας της άνοιξης των λουλουδιών, της ανθοφορίας. Και βέβαια ο Μάιος είναι πάντα και ένας μήνας που μας υπενθυμίζει τους αγώνες των εργατών για καλύτερες συνθήκες και για περισσότερη ελευθερία, δημοκρατία. Συμβιβάζονται αυτά τα πράγματα, συνδυάζονται αυτά τα πράγματα, και ο Μάιος πάντα είναι ένας τέτοιος μήνας που συνδυάζει και την άνοιξη, τη χαρά για την άνοιξη, αλλά έχει και μια θλίψη, ένα αποτύπωμα μνήμης για τα γεγονότα και τις θυσίες των ανθρώπων, των εργατών, των εργαζομένων, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο μνήμη, έτσι, είναι και μια υπενθύμηση ότι η αγωνιστικότητα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, διότι αν σταματήσεις να διεκδικείς, θα σταματήσεις και κάποια στιγμή να απολαμβάνεις αυτά που έχεις κερδίσει, αυτά τα κεκτημένα. Μάιος λοιπόν, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τα τραγούδια μας σήμερα. Θα έχουμε τραγούδια σχετικά με τον Μάιο, έτσι, με διάφορες πτυχές του Μαΐου, και τις πιο χαρούμενες και τις πιο, ας πούμε, έτσι, αγωνιστικές, πιο θλιβερές, τις που έχουν σχέση και με τις θυσίες του λαού γενικότερα και των εργαζομένων γενικότερα, από όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί η Πρωτομαγιά είναι μια, ας πούμε, επέτειος, ας πούμε, που γιορτάζεται ή μάλλον μνημονεύεται και τηρείται σε όλο τον κόσμο, σε πάρα πολλές χώρες, και όπως τα είδατε πιθανόν και στους δέκτες τους τηλεοπτικούς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, υπήρξαν πολλές εκδηλώσεις, διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου, σε διάφορες πρωτεύουσες και διάφορες άλλες πόλεις των χωρών του πλανήτη μας. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια μας σήμερα. Καλή ακρόαση, καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και μείνετε κοντά μας για τις δύο επόμενες ώρες.

Ταξίδια ψυχής, εκπομπή ψυχαγωγική, με τραγούδια, με σχόλια, με διάφορα πράγματα, ενίοτε και με συνεντεύξεις, κυρίως με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, συγγραφείς, μουσικούς. Και σήμερα όμως να πω ότι θα σας πω και δύο-τρεις ιστοριούλες, έτσι, περίεργες, παράξενες και πέρα για πέρα αληθινές όμως, έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Ξέρατε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει ένα νησάκι που λέγεται Σιδερώνα και είναι κοντά στην Ακράτα, απέναντι από την Ακράτα, και εδώ στον Κορινθιακό κόλπο, και είναι το νησί των Βρικολάκων? Το έχετε ξανακούσει? Για να δούμε, γιατί έτυχε να το διαβάσω σε ένα... Είναι το site, να λέμε και τα... τις πηγές, είναι το dnews.gr. Έτυχε να διαβάσω κάποιες ιστορίες αυτές τις μέρες και θα πούμε όσα ό,τι προλάβουμε. Κάποιες παράξενες ιστοριούλες, πέρα για πέρα αληθινές. Το νησί των Βρικολάκων, λοιπόν, το οποίο είναι το νησί Σιδερώνα, ένα μικρό νησάκι, βραχώδες νησί, απέναντι από την Ακράτα στον Κορινθιακό κόλπο. Και τι έγινε λοιπόν εκεί? Το 1846 μια σκοτεινή ιστορία Βρικολάκων συντάραξε την Κορινθία. 1846, έτσι. Και μέχρι και σήμερα οι δοξασίες περνούν από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο μύθο. Σύμφωνα με τις φήμες εκείνης της εποχής, φήμες, μαρτυρίες κλπ, εμφανίστηκαν βρικόλακες. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν τρεις άνδρες ξεκίνησαν από τον οικισμό Σοφικό Κορινθίας για να επισκεφτούν τον Κόρφο. Ωστόσο, λίγο πριν επιβιβαστούν στη βάρκα, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο του πλεούμενου. Όταν μπήκαν στη βάρκα δηλαδή και πήγαιναν, έχασαν τον έλεγχο του πλεούμενου. Η κατάσταση χειροτέρευσε όταν έτυχε να ξεσπάσει δηλαδή και μια έντονη καταιγίδα και παρέσυρε τη βάρκα μαζί με τους τρεις άνδρες, οι οποίοι τελικά πνίγηκαν 30 μέτρα μακριά από την παραλία της Σιδερώνας, του νησιού αυτού. Όταν οι συγγενείς τους έσπευσαν στο σημείο, θέλησαν να τους μεταφέρουν στο χωριό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή τους, κάτι που ήρθε αντίθετα με τις δοξασίες του τόπου και τις αποφάσεις των υπόλοιπων κατοίκων. Οι παραδόσεις και οι δυσιδαιμονίες ήθελαν όσους πνίγονται στη θάλασσα να παραμένουν εκεί, καθώς στην περίπτωση ταφής υπήρχε πιθανότητα να μετατραπούν σε βρικόλακες. Δηλαδή οι δοξασίες τότε έλεγαν, οι κοινές ας πούμε αντιλήψεις που υπήρχαν, έλεγαν ότι πρέπει αυτοί που πνίγονται στη θάλασσα να μένουν εκεί, να μην τάφονται, να μην θάβονται, και γιατί τότε γίνονταν βρικόλακες οι νεκροί. Η εκτεταμένη λοιπόν άρνηση των κατοίκων οδήγησε τους συγγενείς των αποθανόντων να πάρουν την απόφαση ώστε να μεταφέρουν τις ορούς στο νησάκι Σιδερώνα, εκεί κοντά δηλαδή που είχαν πνιγεί. Βρήκανε τις ορούς των ανθρώπων και τις προσπάθησαν να τους θάψουν στο νησάκι Σιδερώνα για να μην ξεσηκώσουν ας πούμε στο Σοφικό, από όπου ήταν οι άνδρες, να μην ξεσηκώσουν διαμαρτυρίες κλπ. 5 μήνες αργότερα η είδηση έγινε γνωστή όμως στο χωριό, στο Σοφικό. Οι φήμες αναζωπηρώθηκαν, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν πως οι νεκροί είχαν επιστρέψει ως βρικόλακες, σκορπίζοντας τρόμο. Μπροστά στις φήμες και το φόβο που κυριάρχησε στο χωριό, οι συγγενείς αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο νησί, να εκταφιάσουν τα σώματα και να τα ξαναθάψουν σε πιο απομονωμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά, οι φήμες συνέχισαν να υπάρχουν, με τους ντόπιους πλέον να μιλούν για επιδρομή βρικολάκων στο χωριό. Υπήρχαν μαρτυρίες, έγινε ένας χαμός, υπήρχε έντονη φημολογία, δεν βγαίναν οι άνθρωποι το βράδυ έξω, φοβερά πράγματα. 1846 παρακαλώ αυτό, έτσι. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου αποκαλύφθηκε πως όλη η ιστορία ήταν ένας μύθος που ξεκίνησε από ψευδείς ισχυρισμούς. Και μάλιστα λέγεται ότι οι φήμες είχαν διαδοθεί σκόπιμα από συγχωριανούς που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τις οικογένειες των νεκρών. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση είχε πάρει τέτοια έκταση ώστε κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ενημερώθηκε και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην περιοχή βρέθηκε ακόμα και ο επίσκοπος Αιγίνης, πραγματοποιώντας αγιασμούς, ευχέλαια, εξορκισμούς, μια προσπάθεια να κατευνάσει το φόβο των κατοίκων. Μάλιστα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους διασώζεται σχετική αναφορά του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Μαθά προς την Ιερά Σύνοδο με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1848. Επί χρόνια δηλαδή, επί 2-3 χρόνια, γινόταν ένας χαμός, φίλες και φίλοι, και υπήρχαν μαρτυρίες, υπήρχαν εξορκισμοί από τον επίσκοπο της Αίγινας, αγιασμοί, ευχέλαια, φόβος, τρόμος για τους βρικόλακες. Και η Σιδερώνα λοιπόν, το νησάκι αυτό στο οποίο είχαν πνιγεί και μετά ταφεί εκεί οι άνθρωποι, οι τρεις άνδρες που είχαν πάει με τη βάρκα εκεί, το νησάκι αυτό, η Σιδερώνα, ονομάστηκε νησάκι των βρικολάκων. Μια έτσι κωμικο-τραγική ιστορία, μάλλον κωμική περισσότερο, που όμως είναι σχετικά άγνωστη. Δηλαδή προσωπικά δεν το γνώριζα, δεν ξέρω, ίσως βέβαια κάποιοι που κατάγονται από εκείνα τα μέρη ή είναι, τέλος πάντων ζουν εκεί, στην Κορινθία, στα μέρη αυτά, στο Σοφικό, στα άλλα εκεί κοντινά μέρη, να γνωρίζουν, ή στην Ακράτα, στην Ακράτα που είναι απέναντι το νησάκι, να γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Για μένα πάντως ήταν μια άγνωστη ιστορία και ελπίζω να είχε ενδιαφέρον και για σας, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα προς διαφημίσεις και θα επανέλθουμε βέβαια και μετά τα τραγούδια μας τα όμορφα, αλλά και με κάποιες άλλες ιστορίες επίσης αληθινές, επίσης εντυπωσιακές. Όχι πάντα σε αυτό το ύφος, υπάρχει και μια τραγικότητα σε μία από αυτές τις ιστορίες, αλλά θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. tendesleon.gr.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
0: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής και μόλις ακούσαμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το Κλωτσοσκούφι από εκείνη την ταινία με τον Αλεξανδράκη και την Βουγιουκλάκη ως πρωταγωνιστές, με τον τίτλο, με τον ομώνυμο τίτλο «Το Κλωτσοσκούφι», και ακούσαμε αυτό το τραγουδάκι το γνωστό εκείνης της εποχής. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να πω τη δεύτερη ιστοριούλα, που δεν είναι ιστοριούλα δηλαδή, είναι μια αλήθεια η οποία δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή και η οποία βέβαια δείχνει πάρα πολλά πράγματα, έχει πολλές πτυχές, δείχνει την αναλγησία μπροστά στο κέρδος, μπροστά στο χρήμα, δείχνει πολλά, αλλά το τι δείχνει ακριβώς θα το καταλάβετε εσείς. Λοιπόν, το 1917 στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, 1917, επί δηλαδή πρώτου παγκοσμίου πολέμου, έτσι, η Grace Fryer, 18 ετών, προσελήφθη στην εταιρεία US Radium Corporation. Η δουλειά ήταν όνειρο για μια νεαρή εργάτρια σαν την Grace Fryer. Ζωγράφιζε καντράν ρολογιών με μια μαγική μπογιά που έλαμπε στο σκοτάδι. Ήταν μια μπογιά που είχαν ανακαλύψει, ραδιενεργή, η οποία, με την οποία μάλλον οι εργάτριες ζωγράφιζαν τα καντράν των ρολογιών, έτσι ώστε να μπορούν πλέον να βλέπουν την ώρα, και μάλιστα και οι στρατιώτες που ήταν τότε στα χαρακόμματα, ας πούμε, να μπορούν να διαβάζουν την ώρα μέσα στο σκοτάδι. Η αμοιβή ήταν καλή, εξαιρετική, και η δουλειά ήταν λεπτεπίλεπτη, σχεδόν καλλιτεχνική. Το καλύτερο, το βράδυ, τα κορίτσια που έκαναν αυτή τη δουλειά, όπως και η Grace Fryer βέβαια, άστραφταν κυριολεκτικά, γιατί μετά τη δουλειά άλυφαν τα πρόσωπα, τα νύχια, ακόμα και τα δόντια τους με την ίδια μπογιά, και πήγαιναν στους χορούς και φωσφόριζαν σαν νεράιδες. Αυτοαποκαλούνταν ghost girls, δηλαδή κορίτσια φαντάσματα. Οι επόπτες στην εργασία τους τους διαβεβαίωναν ότι η μπογιά είναι απολύτως ασφαλής, θα μπορούσες μάλιστα να τη φας, και εκείνες το έφαγαν κυριολεκτικά. Για να ζωγραφίσουν με ακρίβεια τα μικροσκοπικά νούμερα, τους έμαθαν μια τεχνική που λεγόταν leap pointing, δηλαδή βυθίζεις το πινέλο στη ραδιενεργό μπογιά, το φέρνεις στα χείλη σου, το στενεύεις με τη γλώσσα και το σάλιο σου και μετά ζωγραφίζεις ξανά και ξανά. Δηλαδή έβαζαν το πινέλο με τη ραδιενεργή μπογιά στο στόμα τους εκατοντάδες φορές την ημέρα, χιλιάδες κάθε εβδομάδα, και κατάπιναν γραμμάριο με γραμμάριο το ράδιο. Όσοι άνδρες επιστήμονες και διευθυντές χειρίζονταν το ίδιο υλικό, φορούσαν μολύβδινες ποδιές, γάντια, και χρησιμοποιούσαν λαβίδες. Οι επιστήμονες, οι άνδρες δηλαδή, και που ήταν και οι διευθυντές και οι τεχνικοί τέλος πάντων, γνώριζαν τον κίνδυνο, απλά δεν το είπαν ποτέ στα κορίτσια. Το 1922 η Μόλι Μάτζια, μία από τις ταχύτερες ζωγράφους, τις καλύτερες δηλαδή στη δουλειά, ήταν η πρώτη που αρρώστησε. Τα δόντια της άρχισαν να πέφτουν χωρίς λόγο. Μετά το σαγόνι της άρχισε να διαλύεται. Μετά σε λίγους μήνες μπορούσε να βγάλει ολόκληρη την κάτω γνάθο της από το στόμα της κομμάτι-κομμάτι. Πέθανε με φρικτούς πόνους 24 ετών. Ο γιατρός της εταιρείας έγραψε στη ληξιαρχική πράξη θανάτου σύφυλλη, ότι πέθανε από σύφυλλη. Η Μόλι δεν είχε σύφυλλη ποτέ, αλλά η εταιρεία προστάτεψε βέβαια τον εαυτό της, πληρώνοντας γιατρούς κλπ. Για να έχουν αυτή την γνωμάτευση. Περισσότερες γυναίκες άρχισαν να παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα, σπασμένα κόκαλα, ανεμία, γνάθους που έλειωναν κλπ. Και κάτι μάλιστα που φαίνεται απίστευτο, τη νύχτα, κοιτάζοντας τον καθρέφτη το κορμί τους, το κορμί τους εξέπεμπε μια πρασινοπή λάμψη. Η ραδιενέργεια δηλαδή είχε φωλιάσει στα ίδια τους τα οστά
και φεγκοβολούσε μέσα από το δέρμα τους. Φοβερά πράγματα, φίλες και φίλοι. Η Grace Fryer, λοιπόν, με την οποία αρχίσαμε, άρχισε να πονάει το 1923. Μέχρι το 1925 το σαγόνι της είχε καταρρεύσει. Πήγε στην εταιρεία για βοήθεια, αλλά η εταιρεία αρνήθηκε τα πάντα. Προσέλαβε γιατρούς που έγραψαν ψεύτικες διαγνώσεις, σύφυλλη, φυματίωση, γυναικεία, ιστερία, και διέδωσαν ότι οι νεαρές ήταν μάλιστα πόρνες. Σκεφτείτε το δηλαδή, πέθαναν από δηλητήριο που ο εργοδότης τους είχε πει ότι είναι ασφαλές και εκείνος απάντησε αποκαλώντας τις πόρνες με αφροδίσια νοσήματα. Οι δικηγόροι μάλιστα αρνούνταν να αναλάβουν την υπόθεση. Η εταιρεία ήταν πανίσχυρη. Ο χρόνος τελείωνε, το ράδιο έτρωγε τα κόκαλά τους όλο και πιο γρήγορα. Το 1927 η Grace, που δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει, με σπονδυλική στήλη που κατέρε και βάρος μόλις 40 κιλά, βρήκε έναν δικηγόρο. Μαζί της 4 ακόμα γυναίκες που πέθαιναν, ήταν υποκατάρρευση, η Κάθριν, η Έδνα, η Κουίντα και η Αλμπίνα. Όλες είχαν γνάθους που διαλύονταν, σπονδυλικές στήλες που θρηματίζονταν, οστά που σπάγανε με τον παραμικρό βήχα. Η νομική στρατηγική της εταιρείας ήταν απλή: καθυστέρηση. Κάθε αναβολή, κάθε έφεση, κάθε γραφειοκρατικός ελιγμός. Αν οι γυναίκες πέθαναν πριν τη δίκη, η αγωγή θα πέθανε μαζί τους. Αλλά οι κύρνες αρνήθηκαν να πεθάνουν ήσυχα. Το 1928, τη μέρα της δίκης, η Grace Fryer μεταφέρθηκε στην αίθουσα πάνω σε φορείο. Το πρόσωπο της Κουίντα, της άλλης γυναίκας, ήταν βυθισμένο, η γνάθος της είχε εξαφανιστεί. Η Κάθριν μιλούσε μόνο με ψήθυρο. Οι δημοσιογράφοι πλημμύρισαν την αίθουσα. Τα κορίτσια του ραδίου ήταν ο τίτλος, ας πούμε, στις εφημερίδες. Και τότε, στα σκαλιά του δικαστηρίου, λίγο πριν ανοίξει η συνεδρίαση, ο δικηγόρος της US Radium, της εταιρείας, ζήτησε μια τελευταία συνάντηση. Και εκεί τους προσέφερε πάρα πολλά χρήματα, αρκετά για να ζήσουν άνετα. Βέβαια, είχε υπολογιστεί καλά η ιστορία αυτή, γιατί δεν επρόκειτο να ζήσουν πολλά χρόνια. 2, 3, 4 χρόνια ακόμα. Η πρόταση δηλαδή του δικηγόρου για τα χρήματα ήταν υπολογισμένη με κοινική ακρίβεια. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα, φίλες και φίλοι. Τελικά αυτό που έγινε ήταν ότι η δικαστική απόβαση δικαίωσε, αλλά πλέον οι γυναίκες είχαν πάρει και κάποια χρήματα να μπορέσουν, ας πούμε, να επιβιώσουν όσο μπορούσαν να επιβιώσουν. Η δικαστική απόφαση δεν είχε πλέον νόημα για αυτές, είχε όμως για τις επόμενες. Είχε για όλους τους εργαζόμενους, και αυτό σχετίζεται και με την Πρωτομαγιά, γιατί πλέον ήταν η πρώτη φορά το 1928, 1927, 1928, 1929, ήταν η πρώτη φορά πλέον που οι επιχειρήσεις όφυλαν μετά από δικαστικές αποφάσεις, από τις δικαστικές αποφάσεις, να λαμβάνουν μέτρα και είχαν και ευθύνη να αποζημιώσουν τους εργαζόμενους αν κάτι πάθαιναν, ατύχημα κλπ. Αλλά κυρίως να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, τα οποία βέβαια μέχρι και σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είδαμε τι έγινε στο εργοστάσιο Βιολάντα και πόσα ατυχήματα γίνονται εργατικά, δεν λαμβάνονται ακόμα και σήμερα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή ήταν μια ιστορία των γυναικών του ραδίου, των κοριτσιών του ραδίου. Μια τραγική πραγματικά ιστορία.

Κώστας Λιβαδάς, Ανδριάνα Μπάμπαλη, είναι το τραγούδι που ακούσαμε, οι ερμηνευτές. Να αναφέρω έτσι συνοπτικά λίγο τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, υποστηρίζουν τα ταξίδια ψυχής. Είναι επαγγελματίες, επιχειρηματίες της πόλης μας, και θα αναφέρω και αργότερα βέβαια άλλη μία φορά, θα τους αναφέρω έτσι λίγο πιο εκτεταμένα. Τώρα να πούμε βασικά ότι μαζί μας είναι πάντα τα καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα στα Καλάβρητα. Είναι μαζί μας και μας υποστηρίζει τα Αστέρια, η Ψαροταβέρνα Αστέρια, Ψαροταβέρνα Αστέρια στα Μποζαΐτικα, στην Παραλία, Μέντορος 1. Είναι ο Βασίλης ο Βλαχογιάννης Κλειδαράς στην Έλληνο Στρατιώτου. Είναι η Τέντες Λέων, επιχείρηση συστημάτων σκίασης και επισκευές και κατασκευές, και είναι και η Ρουμελιώτης, επιχείρηση αυτοματισμών, ο Ρουμελιώτης με γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμούς, συστήματα ασφαλείας στην Αγίου Ανδρέου.

0: Η ώρα είναι
1: 11. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Γλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Γλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
9: Ερμού. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
14: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
15: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
16: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
15: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
16: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
15: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
16: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
15: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
16: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
15: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
17: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
18: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
19: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
18: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
19: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
18: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
20: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Καλημέρα λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι. Είμαστε στον αέρα, όπως είπε και το σπορ του Ράδιο Γάμα 94 στα FM, εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, και στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Μετά τις διαφημίσεις μας λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα. Αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί η Πινελόπη Δέλτα αυτοκτόνησε, πήρε δηλητήριο στις 27 Απριλίου του 1941. Αλλά δεν πέθανε αμέσως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τελικά έφυγε 4-5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου του 1941, σαν σήμερα. Μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, με έργο λογοτεχνικό. Γνωστά είναι τα βιβλία «Τα μυστικά του Βάλτου», «Ο Τρελαντώνης», «Ο Μάγκας», τον καιρό του Βουλγαροκτώνου και άλλα. Αυτά είναι όμως τα πιο γνωστά. Και βέβαια είχαμε σαν μαθητές την ευκαιρία, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά μέχρι και τη γενιά μου νομίζω ότι μας δίνανε, ας πούμε, συμβουλές και οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοί μας μάλλον, να διαβάσουμε έτσι αυτά τα βιβλία, εξωσχολικά ας πούμε βιβλία, και ήταν βιβλία με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές, έτσι λογοτεχνικά, της Πινελόπης Δέλτα, μια μεγάλη προσωπικότητα, μια προσωπικότητα που είχε βέβαια κάποια ασθένεια προς το τέλος της ζωής της, και λόγω της ασθενίας της και λόγω βεβαίως και της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα, οδηγήθηκε η Πινελόπη Δέλτα σε αυτή την πράξη της αυτοχειρίας, και όπως είπαμε έφυγε από τη ζωή 2 Μαΐου του 1941 και κόρη βεβαίως του Εμμανουήλ Μπενάκη, μεγαλωμένη στην Αλεξάνδρεια, όπου ο πατέρας της, ο Μπενάκης, ήταν μεγάλος έμπορος εκεί σε βαμβάκι και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, σε διάφορα άλλα αντικείμενα εμπορικά. Μετά ήρθαν όλη η οικογένεια στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, και η Πινελόπη Δέλτα μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αστικό. Είχε σχέσεις και με τη βασιλική οικογένεια, είχε σχέσεις και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, είχε σχέσεις με μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, διανοούμενους καλλιτέχνες, και είχε βέβαια και σχέση με τον, μια πολύ στενή σχέση με τον Ιώνα Δραγούμη, ο οποίος βέβαια σκοτώθηκε από βενιζελικούς, μέσα έτσι σε ένα πλαίσιο μίσους και αντιπαράθεσης που κατατρώει τον ελληνισμό κακά τα ψέματα, ήδη από τα πρώτα χρόνια ας πούμε του 20ου αιώνα, αλλά και νωρίτερα, και μέχρι βέβαια τις μέρες μας, με άλλες ίσως έτσι παραμέτρους και με άλλες πτυχές, αλλά πάντα αυτός ο διαχωρισμός, αυτός ο τύπου εμφυλίου ας πούμε, έτσι, διαχωρισμός που έχουμε, και η αντιπαράθεση ιδεολογική, πολιτική, επεκτάθηκε και σε κοινωνικά θέματα, σε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, ας μείνουμε εκεί. Η Πινελόπη Δέλτα έφυγε σαν σήμερα στις 2 Μαΐου του 1941.

Λοιπόν, ας αναφερθούμε τώρα λοιπόν στο χειρόγραφο Voynich. Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, φίλες και φίλοι. Η ιστορία του χειρογράφου Voynich ή Voynich. Ας το λέμε Voynich εμείς τώρα. Το χειρόγραφο Voynich λοιπόν είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο με ακατανόητο περιεχόμενο. Θεωρείται ότι γράφτηκε πριν από αρκετούς αιώνες από κάποιον άγνωστο συγγραφέα, ο οποίος συγγραφέας χρησιμοποίησε ένα άγνωστο σύστημα γραφής και μια ακατανόητη γλώσσα. Η περγαμηνή όπου είναι γραμμένο έχει χρονολογηθεί με άνθρακα στις αρχές του 15ου αιώνα. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του άνθρακα για να χρονολογηθεί αυτό το χειρόγραφο και αποκαλύφθηκε ότι γράφτηκε πιθανότατα στο διάστημα μεταξύ 1404 και 1438 μετά Χριστόν, έτσι. Το εικονογραφημένο χειρόγραφο, είναι χειρόγραφο που έχει και εικόνες, αποτέλεσε αντικείμενο εντατικής μελέτης από πολλούς επαγγελματίες και ερασιτέχνες, κρυπτοαναλυτές, μεταξύ των οποίων μερικοί από τους κορυφαίους Αμερικανούς και Βρετανούς αποκρυπτογράφους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς όμως κανείς τους να καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει έστω και μία λέξη. Αυτές οι επανειλημμένες αποτυχίες έχουν κάνει το χειρόγραφο Voynich περιβόητο στην ιστορία της κρυπτογραφίας. Έδωσαν βέβαια και κάποια βάση στην άποψη ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια περίτεχνη απάτη, μια δίχως νόημα εναλλαγή τυχαίων χαρακτήρων. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι αληθές αυτό, γιατί ποιος κάθεται, φίλες και φίλοι, τώρα να γράψει βιβλίο με αυτό, με εικόνες μέσα, μια τεράστια δουλειά, ειδικά εκείνη την εποχή, έτσι, κοπιαστική δουλειά, χωρίς να υπάρχει κάποιο νόημα σε όλο αυτό. Το μυστήριο λοιπόν του νοήματος αυτού και της προέλευσης του χειρογράφου αυτού κέντρισε τη λαϊκή φαντασία, κάνοντας το χειρόγραφο θέμα μυθιστορημάτων και εικασιών. Καμία από τις υποθέσεις των τελευταίων 100 ετών για την προέλευση και το περιεχόμενό του δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει επαληθευτεί. Το βιβλίο έγινε γνωστό με το όνομα Voynich, δηλαδή το όνομα του Πολωνοαμερικανού παλαιοβιβλιοπόλη Wilfried Voynich ή Voynich, όπως είπαμε, ο οποίος το αγόρασε το 1912. Η πρώτη αναπαραγωγή του κυκλοφόρησε το 2005 και το χειρόγραφο αυτό δόρισε ο Hans P. Kraus στη βιβλιοθήκη σπανίων βιβλίων και χειρογράφων Μπέινεκε του Πανεπιστημίου του Yale το 1969, όπου εκεί και καταλογραφήθηκε κιόλας. Μάλιστα υπάρχει και ψηφιοποιημένο σήμερα αντίγραφο υψηλής ανάλυσης και ελεύθερο διαθέσιμο στο ιστότοπο της βιβλιοθήκης του ιδρύματος εκεί, του Πανεπιστημίου του Yale. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για ένα χειρόγραφο του 15ου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο είναι αγνώστου συγγραφέα, έχει μια άγνωστη γλώσσα, έχει γίνει τεράστια προσπάθεια να ερμηνευθεί, να αποκρυπτογραφηθεί, σε περίπτωση που είναι γραμμένο με κώδικες δηλαδή. Έχει κάποιες ομοιότητες με κάποια ίσως λατινικά γράμματα κλπ. Από ό,τι λένε, δεν έχει καταφέρει κανένας επιστήμονας να καταλάβει τι είναι αυτό το βιβλίο, τι γράφει, από ποιον γράφτηκε και για ποιο λόγο. Οι εικόνες που έχει έχουν σχέση και με αστέρια, με αστερισμούς, έχουν σχέση και με φυτά και με ανθρώπους, αλλά δεν έχουν ταυτοποιηθεί συγκεκριμένα φυτά που γνωρίζουμε ή συγκεκριμένα αστέρια, ας πούμε, που γνωρίζουμε, και αστερισμοί και γαλαξίες κλπ. Γενικώς υπάρχει ένα βιβλίο λοιπόν, ένα χειρόγραφο βιβλίο, ένα βιβλίο με πολλή δουλειά, είναι γύρω στις 300 σελίδες από ό,τι διάβασα, το οποίο είναι αγνώστου προελεύσεως, αγνώστου συγγραφέα, άγνωστης γλώσσας, και προσπαθούν όλοι, να επιστήμονες, έτσι, ειδικευμένοι,
γραφολόγοι, αποκρυπτογράφοι, όλες οι σχετικές επιστήμες έχουν ασχοληθεί. Δεν έχει βρεθεί τι ακριβώς, για ποιο λόγο ακριβώς δημιουργήθηκε και τι λέει και ποιος το έγραψε αυτό το βιβλίο και ποιος το εικονογράφησε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
7: και Έλμου. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
15: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
16: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Τι όμορφα τραγούδι, φίλες και φίλοι, έτσι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Αντώνης Καλογιάννης, ο αείμνηστος, με αυτή την ωραία φωνή, τη ζεστή. Ωραία τραγούδια, όμορφα τραγούδια για το Μάιο, για τη δροσιά του Μάη, η οποία βέβαια αυτές τις μέρες ο Μάης φέτος μπήκε λίγο έτσι παραπάνω δροσερός, αλλά εδώ είναι, το καλοκαίρι έρχεται, η άνοιξη είναι στα φόρτα της και εμείς συνεχίζουμε, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Δάφνη Μανολάκου.

Μαζί μας, υποστηρικτές μας, η επιχείρηση Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Ό,τι θέλετε φίλες και φίλοι για το εξοχικό σας, για την επιχείρησή σας, για το σπίτι σας, τον μπαλκόνι σας, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές. Τέντες Λέων. Επίσης, μαζί μας, πάντα υποστηρικτής μας, ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση, αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης, στην Έλληνο Στρατιώτου 50. Κοντά μας πάντα, υποστηρικτής, η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, στην Αγίου Ανδρέου, Ρουμελιώτης Βασίλης, τα πάντα για το έξυπνο σπίτι. Έξυπνο σπίτι μέσα από το κινητό σας, φίλες και φίλοι. Έτσι χειρίζεστε με απλές κινήσεις πλέον, χωρίς άγχος, τις ηλεκτρικές συσκευές σας, τις τέντες σας, τους αυτοματισμούς σας, του σπιτιού σας, του εξοχικού σας, οπουδήποτε, της επιχείρησής σας, μέσα από το κινητό σας. Ρουμελιώτης. Επίσης, πάντα υποστηρικτής μας, τα καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος. Δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα, το τελευταίο, στα Καλάβρητα. Μεζόνος 80, το πρώτο κατάστημα στην Πάτρα, Ακροτηρίου 15, στην πλατεία Παπανδρέου το δεύτερο, και στα Καλάβρητα είπαμε το τρίτο, το πιο πρόσφατο. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά Ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος. Κοντά μας πάντα η ψαροταβέρνα Αστέρια, Μέντορος 1, παραλία Προαστίου, στα Μποζαΐτικα, φίλες και φίλοι. Ψαροταβέρνα Αστέρια, φρέσκο ψάρι και υπέροχοι ψαρομεζέδες, δίπλα στη θάλασσα. Πολύ ωραία η ψαροταβέρνα Αστέρια, από τα πολύ, είπαμε, μέσα στο τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει, το έχω ξαναπεί, ένα από τα πιο δροσερά μαγαζιά της Πάτρας, ουσιαστικά μέσα στην Πάτρα είναι, στα Μποζαΐτικα, στην παραλία κάτω, που μπορείτε να κάνετε βέβαια καθαρή θάλασσα, μπορείτε να κάνετε και μπάνιο, φίλες και φίλοι, έτσι, και φρέσκο ψάρι και υπέροχοι ψαρομαζέδες. Ψαροταβέρνα Αστέρια.

Μάιος, ο μήνας της άνοιξης, της ανθοφορίας, ο μήνας που η φύση φουντώνει, αρχίζει ήδη από τον Απρίλιο, αλλά ο Μάιος νομίζω είναι το αποκορύφωμα, ο μήνας της χαράς, ο μήνας των λουλουδιών, ο μήνας και των αγώνων της εργατικής πρωτομαγιάς, των εργατικών αγώνων για καλύτερες συνθήκες εργασίας, των αγώνων για δημοκρατία, των αγώνων για περισσότερη ελευθερία ατομική, κοινωνική. Μάιος.

Άιος λοιπόν, φίλες και φίλοι, και εμείς σιγά σιγά πάμε προς τις 12, όπου θα αποχωρήσουμε και βέβαια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα με ωραία τραγούδια από το ξένο ρεπερτόριο κυρίως. Αυτή η ποιότητα του προγράμματος, η γνωστή ποιότητα του προγράμματος του Ράδιο Γάμα. Από μας πολλές ευχές, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 συνεχίστε να ακούτε τα ελληνικά μας τραγούδια και πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια περισσότερο όμορφη εβδομάδα που έρχεται. Καλό μήνα να έχετε, με υγεία. Από μένα και την Δάφνη Μανολάκου που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.

0: 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio.

0: είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
4: Ο Μάρκος

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2

0: 210-271-555.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: είναι 1:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Forse ancora.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο

0: 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

yeux d'hiver te parlent plus.

0: ώρα είναι, 2:30.
1: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Ακούτε Ραδιο Γάμα. The minute you walked in the joint,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.

0: Ιδιώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
1: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Ο Μάρκο

0: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμά. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση.

0: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Μάρκετ έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
12: Δύο άντρες, Δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας.

0: Ρίγα Φέριο 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
3: Ίσως καλό μουστάξικο, όχι μόνο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα. Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

bruto morire. Oh, ma come le mandarsene, no?

0: Γράψε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 7.30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως καλόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδική υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σερβι...

0: Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά ασφαλεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γωνιά του Βιβλίου.
11: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Πυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est mon dernier voyage.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
5: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
6: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Entre lui et elle. Parce que lui, il est frivole, et elle, elle s'en est bien aperçue qu'il était frivole. Mais comme lui, au fond, il est malheureux d'être frivole, il veut lui expliquer, mais elle, elle comprend pas parce qu'elle est sourde. Alors elle lui dit toujours, qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il faut que je fasse la voix de lui, parce qu'elle est sourde. Alors elle lui dit toujours, qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il faut que je fasse la voix.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
4: Ίσως καλό γουστάξι του και όχι μόνο.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Je suis né

είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.